0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, ο 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
3: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
2: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: 89 Rainbow.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
1: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
2: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
0: 89 Rainbow.
3: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
4: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται.
5: Ναι,
4: τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
6: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
7: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
8: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
7: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκή ανταφλών και...
8: νιώστε ασταμάτητοι.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.

0: πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
1: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
0: www.nyc.gr.
2: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
3: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένη λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
4: 89 Rainbow. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Επιτέλους δροσιά, παιδιά. Έχει μια δροσερή καλημέρα σήμερα και ξεκινάμε. Rainbow Morning Show, Γιώργος Μπιτσάκος από τις 7 μέχρι και τις 11 για το μήνα Ιούλιο, για να μην ξεχνιόμαστε. Όχι εσάι. Έχουμε λοιπόν 4 ώρες που θα είμαστε μαζί με ενημέρωση, επικοινωνία, διασκέδαση, ίσον αληθινή μουσική. Και όλα αυτά τα κάνουμε σε καθημερινή βάση γιατί για να βοηθήσουμε ένας τον άλλον να ξεκινήσει η μέρα μας όσο το δυνατόν καλύτερα.

η αλήθεια είναι ότι τους στίχους από το Billie Jean του Michael Jackson ποτέ δεν τους βρήκα ιδιαίτερα κατανοητούς. Ίσως να μην μου κόβει ρε παιδιά. Καλημέρα δροσιά παιδιά, έβρεξε το βράδυ. Τι ωραία που είναι, και βλέπω και από Κατερίνη έχω ενημέρωση ότι είναι πολύ δροσερά. Βλέπω από εσάς που κυκλοφορείτε στους δρόμους από το πρωί ότι είναι πολύ δροσερά και το χαίρεστε. Να το χαρούμε, σας έχω νέα σε λίγο, θα αλλάξει η κατάσταση, δεν θα είναι έτσι. Και μάλιστα μέσα στην Κυριακή περιμένουμε ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες. Αλλά έχω πρώτα απ' όλα τις καλημέρες μου εδώ στο 6943-8080-89, ξεκινώντας από το καλό μου το φίλο τον Ιορδάνη. Να στείλω την καλημέρα μου επίσης στο Γιώργο, τη Βάσο και τον Αποστόλη, τους ξέρετε, αυτούς είναι σταθεροί εκεί στο τμήμα καθαριότητας του Ωραιοκάστρου. Πολύ καλή φίλη. Καλημέρα στο φίλο το Στέλιο, καλημέρα στον Νίκο Βαλαβάνη, καλημέρα στο Δημήτρη από Κατερίνη, στο Δημήτρη από Λαγκαδά. Οι περισσότεροι πάντως, να ξέρετε, είστε Δημήτριδες. Καλημέρα στο Σοφοκλή, τον πετυχαίνουμε πού τώρα. Κάπου ήταν αυτός, πού ήταν, για να δω λίγο στο μήνυμα. Σλοβακία, παιδιά. Καλημέρα στη Μαρία Παυλίδου, καλημέρα στην Έλενα, καλημέρα στη Μαριάννα. Μαρίνα, συγγνώμη, καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο, σε όλους εσάς που επικοινωνείτε εδώ στο 6943-8080-89. Ως επιτοπλίστων είναι αυτό, δηλαδή εδώ στο Viber. Αλλά έχουμε και Facebook, έχουμε και Instagram. Και αυτή τη στιγμή που συζητάμε, πόσους βαθμούς έχουμε, δροσιά έχουμε, είπαμε 21 βαθμούς, 2 μποφοράκια βορειοανατολικός αέρας, 73% σχετική υγρασία, λογικό. Και θα φτάσουμε τους 32 βαθμούς.

Όταν είχε κυκλοφορήσει το συγκεκριμένο τραγούδι, μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση. Βέβαια, μου πήρε αρκετά χρόνια μετά να μάθω ότι πρόκειται για διασκευή, με το αυθεντικό να είναι σε soul εκδοχή και να μην έχει κάνει τόσο μεγάλη επιτυχία. Έχει ξανασυμβεί αυτό, να ξέρετε. Έχω καλημέρα να στείλω στο φίλο μου τον Ελευθεριάδη Θεόδωρο που τον έκανα Ελευθέρη. Γιατί εγώ τους βαφτίζω τους ανθρώπους. Γίνομαι νονός. Μην νομίζετε με τα ονόματα. Τα σε κατέβω. Γεια σου, Θοδωρή μου. Καλημέρα στον Χρήστο το Χατζή, αλλά όχι μόνο σε αυτόν. Και στον Γιώργο και στην Αθηνά εκεί στο σχολικό. Τα φιλιά μου. Ξέρω ότι δεν μπορείτε να στέλνετε κάθε μέρα μήνυμα. Λογικό είναι. Όλοι έχετε τις δουλειές σας κιόλας. Οπότε όταν σας δοθεί η ευκαιρία το κάνετε. Καλημέρα στην Αγάπη Τσακάλη. Καλημέρα στη Βερενίκη. Καλημέρα στη Δανάη. Καλημέρα στη Μαρό. Καλημέρα επίσης και στην Κατερίνα. Εδώ στο 69 43 80 80 89, Viber, Facebook και Instagram. Επίσης για τον 89 Rainbow να μην τα ξεχνάτε. Και σήμερα θα έχουμε νυχτερινές εργασίες, παιδιά. Τι έχει να κάνει με τη σήμανση, την οριζόντια. Δηλαδή θα βαφτούν οι γραμμές, να σας το πω απλά και λαϊκά. Από ποιο σημείο θα γίνει στην περιφερειακή οδό? Από το Παπαγεωργείο, από τον κόμβο Παπαγεωργείου μέχρι τον κόμβο της Αλαχαναγοράς. Και θα είναι πήγαινε έλα, καταλάβατε, θα έχει και τα ανάπαλιν μέσα. Οπότε να ξέρετε ότι από τις 10 μέχρι τις 6 το πρωί πρέπει να προσέχετε. Τμηματικά θα γίνεται η βαφή και ο αποκλεισμός κάποιων λωρίδων. Δεν θα κλείνει τελείως όλη η κατεύθυνση, αλλά το ζητούμενο είναι ότι πρέπει να έχετε το μυαλουδάκι σας από τις 10 μέχρι και τις 6. Από σήμερα το βράδυ μέχρι αύριο το πρωί.

0: Και μου γράφει που λέει το φίλος μου ο Μιχάλης ο Πελιμπασάκης. Εκεί από την καυτή Κρήτη λέει: καλημέρα από την καυτή Κρήτη. Και εγώ δροσερές καλημέρες από τη δροσερή Θεσσαλονίκη. Γιατί σήμερα ισχύει αυτό, τουλάχιστον εδώ. Κεντρική Μακεδονία, από ό,τι βλέπω και στους όμορους νομούς. Καλημέρα στον Χρήστο Δεμερτζή. Καλημέρα και στην Νικολέτα. So must go on. Κάπου θα το βολέψουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να σου χαλάσει το χατήρι. Λοιπόν, είμαστε εδώ να ρίξουμε την πρώτη μας ματιά για την κίνηση. Στην κίνηση, μάλλον, όχι για την κίνηση. Στην κίνηση θα ρίξουμε την πρώτη ματιά. Δεν έχουμε τεράστια προβλήματα. Περιφερειακή οδός πρωταγωνιστή. Ξεκινάμε από ανατολικά προς δυτικά, δηλαδή από Μαλακοπή προς Νέα Ευκαρπία. Γιατί σε αυτό το κομμάτι συνήθως έχουμε ζόρια. Και μετά την Τριανδρία, μετά τον κόβο της Τριανδρίας, μέχρι το Επταπύργιο υπάρχει λίγο παραπάνω κίνηση χωρίς προβλήματα. Από την άλλη πλευρά, όλα βαίνουν κανονικά μέχρι να φτάσετε όμως στον κόμβο, δηλαδή όπως έρχεστε από Νέα Ευκαρπία, να το πω έτσι προς Πηλαία. Μόλις φτάσετε στον κόμβο, εν πάση περιπτώσει, της Άνω Τούμπας, εκεί αρχίζουν τα ζόρια. Και αυτό που έχει λίγο παραπάνω κίνηση και δεν το περίμενα είναι η Τσιμισκή από την Αριστοτέλους μέχρι την Ίωνος Δραγούμη, σε αυτό το κομμάτι. Να το έχετε κατά νου.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σύγκρατη κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: 89 Rainbow.
8: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
9: Βιλέα Home.
8: Και για καρβατοκάμαρες?
9: Βιλέα Home.
8: Κουζίνες?
9: Βιλέα Home.
8: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
9: Πάλι Βιλέα Home.
8: Γρήγορη παράδοση?
9: Βιλέα Home.
8: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
9: ξέρεις.
8: Βιλέα Home.
10: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
11: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 7:30.
12: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Δίος από τον Όλυμπο, το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
13: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
14: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
13: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
12: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που παίρνουν μια μεγάλη αγάπη, τελειώνει η αγάπη αυτή και πέφτουν στα τάρταρα. Άλλοι πάλι κάθονται και το γράφουν σε ένα χαρτί το στίχο, έχουν και μια ωραία φωνή όπως ο Dan Wilson, τραγουδάνε αυτή την ιστορία που τους πλήγωσε κάποτε και έρχεσαι και κάνεις τεράστια επιτυχία και λες ευτυχώς που με χώρισε και έγινα διάσημος. Κάπως έτσι περίπου ισχύει στην περίπτωση του Dan Wilson με το Breathless. Λοιπόν, να σας υπενθυμίσω ότι μέχρι την Παρασκευή 31 Ιουλίου είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, που είναι αρκετά σημαντικό. Μπορούν βέβαια οι γονείς να κάνουν την αίτηση και θα σας πω σε ποιες περιπτώσεις θα το κάνουν μόνο οι φοιτητές. Μπαίνετε μέσα στο stegastiko.mindedu.government.gr. Εκεί έχετε το όνομα του χρήστη, έχετε κωδικό που έχουν τα παιδιά. Πρέπει να έχει αφημί, εννοείται, το φοιτητής και να έχει ενεργή την ακαδημαϊκή του ταυτότητα. Τώρα, σε ποια περίπτωση το κάνει μόνο στο φοιτητή αυτό? Όταν είναι ορφανός και από δύο γονείς, όταν οι γονείς είναι κάτοικοι εξωτερικού, όταν είναι πάνω από 25 ετών, όταν είναι υπόχρεος υποβολή φορολογικής δήλωσης, άρα είναι ανεξάρτητος. Προσέξτε όμως τώρα. Έχω συζητήσει αρκετές φορές και έχω πει ότι καμία κυβέρνηση ή καμία αντιπολίτευση, η σύσσωμη αντιπολίτευση δεν σκέφτηκε ποτέ να κάνει το εξής. Επειδή πάρα πολλά παιδιά στη χώρα μας δεν σπουδάζουν, όχι γιατί δεν είναι ευφύοι, όχι γιατί δεν είναι συνεπεί, όχι γιατί δεν διαβάσανε, απλά επειδή δεν έχουν τη δυνατότητα οι γονείς τους να τους στείλουν να μείνουν κάπου έξω από το χώρο που κατάγονται και ζουν, δηλαδή σε έναν άλλο νομό, σε μια άλλη περιοχή. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί ποτέ το κράτος δεν σκέφτηκε να φτιάξει ένα μόνιμο μηνιαίο επίδομα για τα παιδιά αυτά, που είναι εκτός, βέβαια πάντοτε με οικονομικά κριτήρια, έτσι, που είναι εκτός της περιοχής τους, εκτός της πόλης τους, μακριά, ούτως ώστε να τα βοηθάει σε μια μόνιμη βάση, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν οι φοιτητικές εστίες ή ανάλογες για να τα υποδεχτούν και να τα φιλοξενήσουν.

όλος ο κόσμος γυρνάει γύρω από αυτό, για το οποίο τραγουδούν και παίζουν μουσικάρα οι Pink Floyd με το Money. Καλημέρα σε όλους και όλες. Και ενώ καθόμαστε και συζητάμε κάθε μέρα και σας λέω, σας ευχηστώ την προσοχή, κοιτάξτε να δείτε, είμαστε πάλι σε κίτρινο συναγερμό, κεντρική περιφέρεια, κεντρική Μακεδονία, όσον αφορά Χαλκιδική και τους υπόλοιπους νομούς. Γιατί έχουμε ζέστη, γιατί έχουμε παράξενες καιρικές συνθήκες, γιατί θα έχουμε πιθανότητα καταιγίδες η οποία θα είναι ηλεκτρική, δηλαδή με πάρα πολλές αστραπές. Φυσάνε και οι αέριδες, δεν πηγαίνουμε στα δάση και στα βουνά. Το λέμε αυτό κάθε μέρα, έτσι. Σας προειδοποιώ και τον εαυτό μου. Έρχονται τώρα οι άλλοι και βρίσκουμε στο καλοχώρι. Μια εταιρεία ανακύκλωσης η οποία λειτουργούσε χωρίς άδεια. Βέβαια, πώς το καταλαβαίνεις αυτό, γιατί είχαν τα χαρτιά κανονικά, απλά ήταν πλαστογραφημένα. Μόνο που στην περιοχή δεν υπήρχε η εφταξία που έπρεπε να υπάρχει. Εν πάση περιπτώσει, έγινε ένα ντου εκεί από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας και την Διεύθυνση Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων της Θεσσαλονίκης, η αστυνομία δηλαδή, πήγε και βρήκε ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά και ότι ήταν η κατάσταση αυτό που λέμε χήμα στο κύμα. Συνέλαβε μία 46χρονο, ένα 46χρονο και έναν 30διάχρονο και όλα αυτά μέσα στο καλοχώρι σε μία περιοχή η οποία έχει τη βλάστησή της και ξέρετε, αν δεν τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας, πώς τις ονομάζουμε αυτές τις περιοχές? Βόμβες. Ιδίως αυτή την περίοδο που πρέπει να έχουμε το μυαλό μας στη θέση του και τα μάτια μας 14. Τέλος πάντων, θα μου πεις Γιώργο, θα είναι το πρώτο ή το τελευταίο? Το τελευταίο δεν θα είναι. Είναι το μόνο σίγουρο. Απλά εμείς πρέπει να βρισκόμαστε πάντοτε σε γρήγορση. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς, τουλάχιστον να γίνει.

0: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
1: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
3: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
2: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
3: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
4: αλλά δικό μας είναι.
1: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: 89 Rainbow.
7: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
8: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
9: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
10: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 8.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

αυτός είναι αγαπημένος στην Booth, η φωνή των James που αργότερα τα σπάσανε, έκανε σόλο καριέρα και μετά ξαναβρήκανε. Τα πατήματά τους και είναι μαζί. Προηγουμένως λίγο άρχισα να βγω στον αέρα γιατί διάβαζα ένα πολύ ωραίο άρθρο. Άρθρο, μην νομίζετε. Και εγώ όταν είμαι εδώ ενημερώνομαι σε καθημερινή βάση. Εννοείται. Και ήταν ένα άρθρο από τον Θάνο Παπαδάκο, το οποίο έχει να κάνει με τον μύθο, ο οποίος βρίσκεται στο μετέχνιο της αλήθειας και του ψέματος. Και σκεφτόμουν, ας πούμε, για ποιο λόγο ξεκινάει η εκπαίδευσή μας, η μόρφωσή μας, όταν είμαστε μικρά παιδιά, με τα παραμύθια. Γιατί αγαπάμε τόσο πολύ τη μυθολογία. Είναι αυτό που έχει ένα νόημα, έχει ένα ρεζουμέ, μια κεντρική ιδέα, ένα ηθικό δίδαγμα, αλλά είναι απαλλαρισμένο σαν ένα παραμυθάκι. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα παιδιά, στο ξεκίνημα, και εμείς οι άνθρωποι γενικότερα, έχουμε μια έφεση σε αυτές τις ιστορίες, επειδή είναι προφορική η μόρφωση η πρώτη που παίρνουμε. Και επίσης πρέπει να σκεφτούμε ότι και εκείνα τα αρχαία χρόνια μπορεί εμείς να τα ανακαλύψαμε όλα και άλλοι να ήταν βάρβαροι, αλλά δεν υπήρχε δωρεάν δημόσια παιδεία. Προσέξτε να δείτε, συνήθως οι πλούσιοι ήταν αυτοί που ήταν μορφωμένοι και είχαν τη δυνατότητα, όπως ο Μέγας Αλέξανδρος, να έχουν τον Αριστοτέλη από δίπλα ή ο Σωκράτης που έπαιρνε τα πλουσιόπεδα της Αθήνας, εκτός από κάποιες περιοχές της Σπάρτης που είχαν μια βασική εκπαίδευση στο στρατό. Το ζητούμενο στην όλη υπόθεση είναι ότι είχες δύσκολα πρόσβαση στο να μπορείς να γράφεις και να διαβάζεις, άρα στηριζόσουν σε έπι, σε ιστορίες που για να είναι εύκολες στον κόσμο είχαν πολύ ωραίο αμπαλάζ. Δηλαδή γινόντουσαν παραμυθάκια και μέσα σε αυτά κρυβόταν η πραγματική ιστορία. Μπορεί ο Ηρόδοτος να είναι ο πατέρας της ιστορίας και να χρησιμοποίησε αντικειμενικά κάποια στοιχεία και κάποια γεγονότα να τα διασταύρωσε, αλλά και αυτός χρησιμοποιούσε κάποιες μυθολογικές αναφορές. Ο πρώτος καθαρός ιστορικός, παιδιά, ήταν ο Θουκυδίδης. Αυτό λοιπόν σκεπτόμουν τα παιδικά μου χρόνια και γιατί αγαπάμε τα παραμύθια.

Ένας και μοναδικός Γκάρι Μουρ, Walking by Myself. Λοιπόν, κάναμε μια κουβέντα προηγουμένως. Έχω το φίλο μου τον Κοσμά, ο οποίος διηλίζει τον Κόνοπα στην κυριολεξία. Λοιπόν, όταν έλεγα για την μυθιστορία, για τη μυθολογία και για το αμπαλάρισμα που κάναμε παλαιότερα όσον αφορά ένα γεγονός ιστορικό. Και λέγαμε μετά ότι ο Ηρακλής, ξέρεις, τον κρατούσε η μαμά του από το πόδι και επειδή έπιανε τη φτέρνα και τον βάφτισε μέσα στα νερά εκεί τη στιγμή για να γίνει αθάνατος, τον βούτυξε δηλαδή. Αυτό εννοούμε με τη λέξη βάφτιση. Αυτός είχε ένα ευαίσθητο σημείο εκεί πέρα, ο Ηρακλής, ο Αχιλλέος, την Αχίλλειο πτέρνα. Και εκεί τον βρήκε τώρα το. Δεν είναι αλήθεια αυτό, είναι ένα παραμύθι, ρε παιδιά. Και επειδή μου λέει άλλο το παραμύθι, άλλο η μυθολογία. Συμφωνώ, το παραμύθι είναι μια τελείως φανταστική ιστορία που δεν είναι όμως κιόλας, γιατί η Ραπουνζέλ αποδεικνύεται ότι και η χιονάτη είναι υπαρκτά πρόσωπα. Απλά δεν μπορούσες να τα θίξεις, γιατί θα σε είχε αποκεφαλίσει ο βασιλιάς. Δεν θα έμενε ζωντανός. Έπρεπε δηλαδή να φανταστείς. Και μετά πηγαίνεις στο γεγονός ότι αν έχουμε τους μύθους του Εσώπου που έχουν ένα ηθικό δίδαγμα, που έχουν ένα παράδειγμα, μια κεντρική ιδέα, το ίδιο ήταν ακριβώς και οι παραβολές του Χριστού. Δηλαδή ιστορίες ανθρώπινες καθημερινές, χωρίς να είναι πραγματικές με απλή αναφορά, οι οποίες γίνονται κατανοητές από τον άνθρωπο. Βέβαια, στη μυθολογία και στα παραμύθια χρησιμοποιείται η υπερβολή, γιατί ξέρουμε ότι είναι υπερβολή, ξέρουμε ότι αυτό το πράγμα είναι παραμύθι, αλλά μας αρέσει γιατί δένει πάρα πολύ και γίνεται πιο εύπεπτο το νόημα. Υπ' αυτή την έννοια, το παραμύθι και η μυθολογία ταυτίζονται μαζί με την ιστορία.

0: Ρίμων από Aerosmith. Steve Tyler στα φωνητικά. Καλημέρα στη Βασιλική. Καλημέρα στην Κέτη, καλημέρα στη Σμαρό, στη συντροφιά μας. Καλημέρα στη Ματούλα, καλημέρα στο φίλο μου τον Πελοπίδα. Και όλους εσάς που επικοινωνείτε μαζί μου, είτε στο 6943-8889, είτε στο Viber δηλαδή, είτε σε Facebook, είτε σε Instagram. Τώρα τι γίνεται με την κίνηση? Δεν έχουμε μεγάλη αλλαγή από προηγουμένως, πριν από μία ώρα. Περιφερειακή οδός είναι πολύ καλύτερα αν πάτε από Πηλαία προς Νέα Ευκαρπία, γιατί δεν θα συναντήσετε πρόβλημα παρά μόνο λίγο εκεί, στον κόμβο των Πεύκων. Από την άλλη πλευρά, επίσης ο δρόμος ανοιχτός και τα σκυλιά δεμένα, μέχρι να φτάσετε στον κόμβο της Τριανδρίας, μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα, λίγο εκεί θα ζοριστείτε. Κατά τα λοιπά, ήδη εδώ η Κωνσταντίνου Καραμαλή προς το κέντρο αρχίζει και φορτώνει. Καθοδικό ρεύμα Μίκη Θοδωράκη πρώην Λαγκαδά από Αμπελόκηπους μέχρι την συμβολή της με την Εγνατία. Η Μαρίνου Αντίπα στο καθοδικό ρεύμα. Και η Χάνθ αρχίζει και γίνεται δύσκολη. Λογικό, γιατί εκεί συμβάλλουν πάρα πολλοί δρόμοι, αλλά δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα.
1: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
2: Κάθε Τετάρτη, ο 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
1: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
2: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 226318. Delta360.gr.
5: Καλοκαίρι

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: 89 Rainbow.
4: Ούτε ένα, ούτε δύο. 5 νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
5: Καμικάζι turbo επί 2. Full speed και όποιος αντέξει.
6: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
5: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
7: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
5: Νέα εποχή Waterland.
8: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
9: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
10: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
13: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

Everybody's Full Evanescence. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα στους νεόκοπους και νεόκοπες της συντροφιάς μας εδώ. Καλό κουράγιο σε ό,τι και να κάνετε. Καλή υπομονή στη δουλειά σας. Καλές βουτιές στις διακοπές σας. Εκεί κάπου δίπλα υπάρχουμε κι εμείς. 89 Rainbow, Rainbow Morning Show. Λοιπόν, μεγάλος δώρος γίνεται ρε παιδιά, και πλέον δεν την κάνω την κουβέντα αυτή. Δεν τσιμπάω σε καμία των περιπτώσεων. Γιατί συζητάμε για ποιο λόγο η ωραία Ελένη είναι μαύρη. Και γιατί την έκανε έτσι και γιατί επέλεξε αυτή την ηθοποιό Κρίστοφερ Νόλαν. Να σας πω εγώ, που είμαι προσωπικός φίλος του και μου το εκμυστηρεύτηκε πριν το κάνει. Λέει, θα το κάνω, λέει, Γιώργο, γιατί εσείς τσιμπάτε οι Έλληνες. Τσιμπάτε πάρα πολύ με τη μυθιστορία, με τη μυθολογία, επειδή εσείς τα δώσατε όλα τα φώτα, λέει. Εμείς είχαμε μόνο το νερό, ίδρευση, από εκεί και πέρα. Λοιπόν, θα βάλω την ωραία Ελένη, θα την κάνω μαύρη και θα ασχοληθείτε με αυτό το γεγονός. Δεν θα ασχοληθείτε με τίποτα άλλο. Εν τω μεταξύ, ο άνθρωπος έκανε το Οπενχάιμερ και είχε ιστορική ακρίβεια στο παραμικρό. Τι ήταν, μια ιστορία χαφιαδισμού, ρουφιανισμού, για το πώς θα φτιαχτεί με το project Manhattan η ατομική βόμβα, με πόσοι φύγαν αδιάβαστοι και χαθήκανε από τους επιστήμονες. Και εκεί ήταν ο άνθρωπος ιστορικά ακρίβειος. Αυτό ήθελε να κάνει. Εδώ τι έκανε. Πήρε ένα γεγονός που δεν είχαμε εμείς, δεν ήταν μαύρη η ωραία Ελένη. Όχι ότι έχουμε πρόβλημα. Πέταξε την ωραία Ελένη μέσα μαύρη και τώρα ασχολούμαστε με αυτό. Και θα καθίσουμε να βρούμε τώρα τη λύση, αν ήταν ή δεν ήταν, αν υπάρχει μια πιθανότητα να καταγόταν. Παιδιά, την πλάκα το έκανε ο Κρίστοφερ Νόλαν.

0: Ανώτερες σπουδές ACME στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.
1: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
2: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
1: Και όταν φεύγεις.
2: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
3: Με τις υγείες σου.
4: Πες έναν αριθμό.
3: 21.
4: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
3: Τα Λερόι Μερλίν.
4: Μα δεν αρχίζουν από φι.
3: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
4: Φύγαμε!
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
8: 89 Rainbow.
9: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
10: Δημήτρη, για πού το βάλες?
11: Πάω κέντρο.
10: Α, στην αγορά για ψώνια?
11: Όχι.
10: Λαδάδικα για φαγητό?
11: Όχι.
10: Παραλία για καφεδάκι?
11: Ούτε.
10: Πού πας στο κέντρο?
11: Οτοβιζιόν για κταίο.
12: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
13: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
14: Είναι για η ώρα. Rainbow Morning Show και Γιώργος Μπιτσάκος είναι εδώ. Έχουν ανοίξει την αγκαλιά τους και οι δύο από τις 7 η ώρα το πρωί, γιατί είμαστε 7 με 11 από Δευτέρα και Παρασκευή. Και μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα έχουμε τη δικιά μας μαγική αλλά όχι μυστική συνταγή, όπου ανακατεύουμε ισόποσα και όμορφα ενημέρωση, επικοινωνία και διασκέδαση για να ξεκινήσει η μέρα μας υπέροχα στον 89 Rainbow.

ένα ντουέτο παραμένει μαζί και στη ζωή και στη μουσική. Μπράβο τους Pet Shop Boys. Τους θαυμάσαμε και εδώ Ελλάδα, συναυλία, Always on my mind. Μην ξεχνάμε ότι πλησιάζει ο καιρός, πλησιάζει. Εντάξει, θα μου πεις Γιώργο, 14 Σεπτεμβρίου, για το όνομα του Θεού, ρε φίλε, λίγο πατά ένα φρένο. Έχουμε ακόμα μπροστά μας. 78η τάξη, παρακαλώ, τελετή απονομή στο βραβείο Emmy. Αλλά ξέρετε ότι τα Αμερικανάκια έχουν μια τάση όλα να τα τακτοποιούν, να μην υπάρχει τελευταία στιγμή καμία στραβή. Που θα γίνει αυτό που θα παρουσιαστεί στο Peacock Theater, θα γίνει στο κέντρο του Los Angeles. Ποιοι θα το παρουσιάσουν? Η Μαρίσκα Χάρτζιτεϊ, τη θυμόσαστε από το Law and Order. Ποιο θα είναι το κανάλι του NBC και η διάθεση μέσω ποιας πλατφόρμας, για να σας λύσω όλες τις βασικές απορίες, είναι το μέσω της Peacock. Τώρα το ζητούμενο είναι τι γίνεται με αυτές τις ταινίες. Ως επιτοπλίστων, να ξέρετε, στην τηλεόραση πουλάνε οι εμπορικές ταινίες. Δηλαδή βλέπετε The Bear, Hacks, Abbott Elementary, αυτά, Shrinking, το οποίο δεν μ' άρεσε καθόλου. Εγώ είμαι Windows Bay, δαγκωτό. Αν δεν το έχετε δει, να το δείτε. Σας το συστήνω ανεπιφύλακτα. Το Only Murders in the Building στην 18η σειρά με έχει εκνευρίσει αφάνταστα. Πρώτο ανδρικό ρόλο το δίνω δαγκωτό Matthew Rhys. Όσον αφορά Windows Bay, τον θυμόσαστε και από Americans, γενικότερα ηθοποιάρα, και ότι μιλάμε για γυρεάλ βιώνα, οι άνθρωποι είναι ηθοποιοί, όχι αστεία. Πρώτο γυναικείο που θα το έδινα, γιατί δεν έχει μέσα Windows Bay, θα το έδινα στην Άιο Εντεμπίρη από τον Bear. Δεύτερο ανδρικού ρόλου θα το έδινα εννοείται στο Windows Bay για τον Steven Root, που παίζει καταπληκτικά, και καλύτερη δραματική σειρά είμαι ανάμεσα σε δύο. Πλούριμπους που δεν τη γουστάρει κανείς παρά μόνον εγώ, άρα δεν πρόκειται να ψηφιστεί, και Slow Horses, παιδιά, που αυτό, ναι, μ' αρέσει, γιατί έχει και στοιχεία φρετανικού φλεγματικού, έτσι, χιούμορ, που το συνδυάζει με την κατασκοπία και την αντικατασκοπία και όλα, υπερκατασκοπία.

Με αυτά και με αυτά, εγώ σας ξέχασα, ρε παιδί μου. Δεν μου στέλνετε μηνύματα και σας έχω ξεχάσει. Καλημέρα στη Σταματία. Καλημέρα στο φίλο μου τον Άκη. Καλημέρα στην Αφροδίτη μας. Καλημέρα στον Τόλι, το γίγαντα εκεί στον Εύρο. Καλημέρα στον Ανδρέα. Καλημέρα στον Χρήστο Μάλε. Καλημέρα στον Δημήτρη Καραντώνη. Καλημέρα στον Δημήτρη των Άλλων, προβατάρι και όλα τα παιδιά από την αστυνομική διεύθυνση Πρέβεζας. Καλημέρα στην Αναστασία, καλημέρα στην Ματίνα, καλημέρα επίσης και στη Μέλπο. 6943-808089, αυτό είναι Viber. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram και φυσικά έχω ερωτήσεις από εσάς για το καλοκαιράκι. Γιώργο, πες κανένα καλό βιβλίο. Παιδιά, εντάξει, μπορώ να πω κανένα καλό βιβλίο, η αλήθεια είναι, αλλά αυτό θα το διαλέξετε εσείς. Είναι πολύ προσωπικό το γούστο που έχει κάποιος στο τι θα διαβάσει. Και δεν πρέπει να σε κρίνει ποτέ κανείς. Είναι όπως και ταινίες. Θα πας να δεις αυτήν που σε ενδιαφέρει, αυτό που σου αρέσει να κάνεις. Και να σας πω, είχε ξεκινήσει και μία μόδα μέσα στο καλοκαίρι. Υπήρχαν κάποιοι συγγραφείς που δεν τους ήξερε ούτε η μάνα τους. Και προσέξτε τώρα, οι συγγραφείς αυτοί είναι οι πιο πολύ διαβασμένοι. Αναφέρομαι στο Stephen King. Ο Stephen King, ο άνθρωπος αυτός, όταν έβγαλε το πρώτο το βιβλίο, το Κάρι, κυκλοφόρησε, όπως συνηθίζει να γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με σκληρόδετο. Πούλησε με το ζόρι 500 αντίτυπα που για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής των 400 εκατομμυρίων περίπου ψυχών είναι κάτι το τίποτα αυτό. Δεν το συζητάμε. Και μετά έγινε pocketbook. Έγινε μαλακό και δινόταν σε περίπτερα. Πήγαινες να πάρεις, ας πούμε, τότε το αντιλιακό σου, ένα πακέτο τσιγάρα προφυλακτικά μαζί με το πες το με την πετσέτα για να πας στην παραλία να κάνεις τον μπάνιο και έπαιρνες και ένα βιβλίο. Διάβαζες του Dean Koontz, του Stephen King. Άρα, ό,τι σου αρέσει, αυτό καθορίζει και. Αν θέλεις τις επιλογές που έχεις για να διαβάσεις και να περάσεις καλά, και κανείς δεν θα σε κρίνει. Αν θες τώρα να ζοριστείς και να πάρεις κάτω από 40 βαθμούς να διαβάσεις ένα βιβλίο που δεν θα βγάλεις γρή, έχω να σου συζητήσω. Να πάρεις του Καντ το Απριόρι, που είναι 40 σελίδες και θέλει 40 μήνες για να καταλάβεις τι λέει η μισή σελίδα.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Dustin the Wind από Kansas. Ένα τραγούδι με νόημα, λίγο βαρύ, αλλά πολύ όμορφο μουσικά και φωνητικά. Καλημέρα στον καλό μου φίλο Βασίλη Ροίδη. Καλημέρα στη Χαρά. Καλημέρα στον Σταύρο τον Ανθόπουλο από Πεύκα μεριά. Και έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι στη ζωή αυτή προσπαθούμε να πετύχουμε κάτι της παραπάνω, να το κάνουμε με το σωστό τρόπο, να μάθουμε, δηλαδή να βελτιωθούμε. Και θα σας φέρω ένα παράδειγμα μεγάλης εταιρείας που το καταφέρνει. Είναι η Vodafone που συνεχίζει να βελτιώνει το δίκτυό της απ' άκρη σ' άκρη στην Ελλάδα. Και αυτό βέβαια επιβεβαιώνεται από τις μετρήσεις της Umlaut. Τώρα για την περίοδο από το Μάρτιο του 2023 μέχρι το Μάρτιο του 2026, το δίκτυο κινητής Vodafone κατέγραψε τη μεγαλύτερη βελτίωση στην Ελλάδα, τόσο στη συνολική εμπειρία, όσο και στις υπηρεσίες φωνής και δεδομένων. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα που αντανακλά τις συνεχείς επενδύσεις και την δέσμευση για ακόμα καλύτερη εμπειρία σύνδεσης φυσικά για όλους. Vodafone. Αξίζει να μάθεις περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Ο καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσεί το καλοκαίρι σου.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2

0: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Μπαίνεις τσουλώντας.
2: Βγαίνεις περπατώντας.
3: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
4: Waterland. Plus. Plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yousk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yousk.gr. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: 89 Rainbow.
9: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
10: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
10: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
9: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
11: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
8: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 9:30.
12: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός, χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς, όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
13: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
14: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
15: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
12: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

αγαπημένη Red Hot Chili Peppers και Darkness Essities. Δώρα στο έχω εγώ στον καναπέ και καθιστώσει γενικότερα, ρίχνω τους μεγαλύτερους και τους καλύτερους χορούς. Άσε που φαντάζομαι ότι χορεύω και καλύτερα με το μυαλό μου. Γιατί σαν τη φαντασία δεν έχει. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Βασίλη τον Μαντούδη. Καλώς ήρθατε. Να κλέψουμε λίγο από την δόξα του αγαπημένου μου φίλου Θανάση Μωραήτη, να ρίξουμε μια ματιά. Τι ταινίες βγαίνουν στο Μεϊγντάνι σήμερις, στο μεγάλο άσπρο πανί, στον κινηματογράφο. Ξεκινάω με το δείπνο του Φράγκου. Αυτό είναι μια κωμωδία, είναι βέβαια, είναι μαύρη κωμωδία. Έχει να κάνει μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου. Ο Φράγκο διοργανώνει ένα δείπνο εκεί στην Μαδρίτη, καλεί τους δικούς του. Βέβαια υπάρχουν και πάρα πολλά πτώματα. Έχει γίνει νοσοκομείο το πεστό, το ξενοδοχείο. Αλλά αυτό δεν τον ενοχλεί καθόλου. Χρησιμοποιεί και κρατούμενους να του φτιάχνουν το φαγητό γιατί έχει καλούς σεφ και πάει λέγοντας. Ισπανική κωμωδία του Μανιέλ Γκόμες Περέιρα. Κατοπτρισμοί, σταθείτε λίγο σε αυτή την ταινία. Είναι η τελευταία δημιουργία του Christian Petzold, ο οποίος είναι καταπληκτικός κινηματογραφιστής Γερμανός και συνεργάζεται συνήθως με σταθερά άτομα όπως είναι η Πόλα Μπίρ, η Μπάρμπαρα Άουερ, ο Ματίας Μπραντ. Θα τους βρούμε και σε αυτή την ταινία που έχουν συνεργαστεί στον Κόκκινο Ουρανό, στο Transit και σε άλλες ταινίες. Δεν αλλάζει εύκολα δηλαδή ηθοποιούς γιατί τον εκφράζουν. Το έχουμε ξαναδεί αυτό. Λοιπόν, το ζητούμενο είναι ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία ταινία. Από αυτές που συγκαταλέγονται μέσα στις καλύτερες, θα σας πω ότι ένα τροχαίο, η κοπέλα που είναι σπουδάστρια πιάνου φιλοξενείται στην οικογένεια μίας που είναι μάρτυρα. Μάρτυρας του γεγονότος και μετά από εκεί και πέρα καταλαβαίνει ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όσο φαντάζουν. Έχουμε το Tuner, ένας χορδιστής πιάνων που έχει καταπληκτική ακοή και αργότερα θα χρησιμοποιήσει αυτό το ταλέντο για να βγάλει χρήματα, πώς ανοίγοντας φυσικά χρηματοκιβώτια. Και στο τέλος έχω το αγαπημένο μου, το ένα και μοναδικό, την ταινία που περιμένουμε όλοι με κομμένα κεφάλια, κομμένες αρτηρίες, αίμα, δώσε και σε μένα να βουτήξω το ψωμί. Evil Dead Burn, κυρίες και κύριοι, έρχεται το τελευταίο μέρος, θα το πεις τριλογία, τετραλογία, όπως και να το πεις, με δαίμονες, δεαόλια, τριόλια και φυσικά πάρα πολύ καλή σκηνοθεσία. Μακριά από εσάς που έχετε φοβία με αυτά τα θέματα.

Έλα τώρα, τι σας έρχεται, αλήθεια πείτε μου, ακούγοντας Final Countdown και Europe. Δεν θυμόσαστε εκείνη την ωραία ταινία? Ποια ταινία βρε Γιώργο, μπάσκετ. Καλημέρα σε όλους και όλες. Επιστρέφουμε Rainbow Morning Show. Ήρθε και η Ραφαέλα λίγο να μου κάνει συντροφιά, γιατί ήμουν μόνος εδώ, έτοιμος να βάλω τα κλάματα. Είναι σαν αυτές τις περιπτώσεις, παιδί μου. Σου λέω τώρα, τι μπορεί να σου τύχει? Να περνάς μια φάση αυτογνωσίας, να είσαι αποτραβηγμένος, να έχεις φύγει από μια σχέση, να φωνάζουν οι φίλοι σου, να σου λένε έλα να βγούμε, να μην θέλεις, να βγαίνεις, να βλέπεις ένα σημαντικό πρόσωπο, να σου αρέσει, να κάνεις ωραία κουβέντα και μετά να ανταλλάσσεις τηλέφωνα και να φεύγεις και να είσαι περιχαρής, κατεβαίνοντας στα σκαλοπάτια, πέφτει το κινητό, σπάει η οθόνη. Τι κάνεις? Σου έχουμε τη λύση, πάρει και τη διαφήμιση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Βέβαια, δεσμεύονται να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Αυτό συμβαίνει εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone, αλλά ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου, άμα θέλεις. Και 12μήνη εγγύηση. Αυτό γίνεται για να έχει σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε σε ένα από τα καταστήματα της Vodafone ή διαφορετικά μπείτε στο vodafone.gr.

0: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 89 Rainbow.
7: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό. Τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
8: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
7: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
8: Νιώστε ασταμάτητοι.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
9: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 10.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
12: Αυτό είναι. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Δεν το βλέπω βέβαια για να τελειώνουμε να φεύγουμε. Το γεγονός είναι ότι είναι το τέταρτο μέρος. Υπ' αυτή την έννοια το λέω. Και είσαστε συντροφιά μας. Όσοι είσαστε από τις 7 η ώρα, όσοι συνεχίζετε και ήρθατε τώρα, καλώς σας δεχτήκαμε. Καλώς να έρθετε στην παρέα μας, την όμορφη και ωραία, με ενημέρωση, επικοινωνία, αληθινή μουσική. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε και βάζουμε πλάτη ο ένας για τον άλλον. Στον 89 Rainbow.

Justin Erasmus και Living in a World Without You. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη εδώ για τη συμπαράσταση, να είσαι καλά. Θα είμαστε και οι δυο, θα πάρουμε την άδεια μας μέσα στον Αύγουστο, οπότε θέλω βοήθεια. Καλημέρα στην καλή μου φίλη Σωτηρία Ευθυμιάδου και τον αδερφό της τον Σωτήρη. Μου στέλνουν υπέροχες φωτογραφίες, υπέροχα βιβλία. Ο Σωτήρης είναι τώρα και ζάκι εδώ. Τι φωτογραφία να σου στείλει. Θέλεις να τα παρατήσεις και να σηκωθείς να φύγεις, αλλά το ίδιο και η Σωτηρία, γιατί μένει σε ένα καταπληκτικό περιβάλλον εδώ, σημάκοντα στην Πιέρια. Καλημέρα και περαστικά στη Δώρα. Έχεις χτυπήσει και έχεις σπάσει το μικρό δαχτυλάκι. Δεν υπάρχει. Έχω, παιδιά, έχω χτυπήσει το μικρό δαχτυλάκι και έχω εφεύρει τις μισές από τις βρισχές που υπάρχουν στον κόσμο. Σοβαρά σας μιλάω. Μιλάμε για πολύ πόνο. Καλημέρα στο μαρούλι μου που σηκώνεται και δεν σηκώνεται. Πρέπει να το βάζω να γράφει εξετάσεις για να καταλάβω ότι ξύπνησε. Γιατί είστε κι εσείς που ξυπνάτε δύσκολα. Ναι, πολύ. Βλέπω και τη Μαρία, την Παπαθανασίου, η οποία συμφωνεί και αυτή για το χτύπημα στο μικρό το δαχτυλάκι. Και παιδιά, δεν μπορώ άλλο να βλέπω ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους πηγαίνοντας στη θάλασσα. Για το όνομα του Θεού, βρεχόμαστε από τρεις πλευρές με νερό, με θάλασσα. Έχουμε τόσα νησιά. Είναι ασφαλείς οι ακτές μας. Αφήστε τώρα τους λαγοκέφαλους και αυτές τις ιδέες. Μιλάμε για ένα περιστατικό στα εκατομμύριο. Αλλά το ζητούμενο στην όλη υπόθεση είναι ότι μου μπαίνετε μέσα και δεν έχετε προσέξει αν έχετε φάει. Πάτε και κάνετε βουτιές, νέα παιδιά, σε περιοχές που δεν έχετε ξαναβουτήξει. Οκ, το καταλαβαίνω, είστε νέοι, βράζει το αίμα σας κτλ. Πρώτα όμως ψάξτε λίγο ποια είναι η διαμόρφωση του βυθού για να κάνεις τη βουτιά σου με τις ώρες. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Έχουμε ένα τραυματισμό με ένα παιδί στην Περαία. Δεν το λέω για να χαλάσω τη μέρα μας, αλλά δεν μπορώ να βλέπω ανθρώπους να συμπεριφέρονται στη θάλασσα που μας δροσίζει, μας κάνει και περνάμε ωραία, που κολυμπάμε. Αλλά πρέπει να τη σέβεσαι τη θάλασσα για να περάσει καλά. Αν δεν τη σεβαστείς, είναι μία κέξο. Είναι επικίνδυνη. Το λέω και το επαναλαμβάνω, μπας.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους που είστε συντονισμένοι και ακούτε 89 Rainbow.
1: Τι άλλο.
0: Τι άλλο φυσικά, το καλύτερο. Και εσύ Γιώργο, τι γνώμη έχεις για την τεχνητή νοημοσύνη?
1: Η τεχνητή νοημοσύνη, να σου πω, είναι πολύ σημαντική σήμερα. Βέβαια, εγώ έχω κάποια ερωτηματικά στο μυαλό μου, ίσως λόγω άγνοιας, όπως και το data science. Γιατί αλλάζουν την καθημερινότητά μας με τον πιο πρωτοφανή τρόπο.
0: Εντάξει, τώρα εσείς θα μείνετε θεατές με ένα BSc στην πληροφορική ή την εφαρμοσμένη πληροφορική από το Anatolia University. Παίρνεις γνώσεις εχμής σε υπερσύγχρονα εργαστήρια υπολογιστών τώρα.

0: Σε μία από τις συνεντεύξεις του Eric Clapton είχε πει: ευτυχώς που είμαι διάσημος και μπορώ να πίνω όσο θέλω. Οκ. Λέιλα, εμείς τον αγαπάμε για άλλους λόγους. Καλημέρα στην Αυσικά, καλημέρα στη Φένια. Καλημέρα στην Τζέννη, καλημέρα στο φίλο μου το συνονόματο το Γιώργο, εδώ που μαζευόμαστε στην παρέα μας και τα λέμε σε καθημερινή βάση. Να είστε καλά όλοι και να προσέχετε στις διαδρομές πηγαίνοντας στις δουλειές σας, γυρνώντας από τις δουλειές σας, σε ό,τι και να κάνετε, εν πάση περιπτώσει. Και να σας πω ότι έχουμε σημαντικές στιγμές καθημερινά και κάποιες από αυτές έχουν να κάνουν και με σύνδεση με τα άτομα που αγαπάμε. Να μιλήσουμε, να πάρουμε ένα τηλέφωνο. Οι πιο σημαντικές στιγμές της ημέρας μας τι χρειάζονται? Χρειάζονται μια σύνδεση που μπορείς να εμπιστεύεσαι. Από μια κλήση στους δικούς σου ανθρώπους μέχρι το επόμενο βίντεο που θέλεις να ανεβάσεις. Ή το email που πρέπει να σταλεί τώρα. Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut, το δίκτυο κινητής Vodafone πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοση στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια. Αυτό έγινε στη συνολική εμπειρία, στις υπηρεσίες φωνής και δεδομένων. Κάθε βελτίωση στο δίκτυο έχει αξία μόνο όταν κάνει καλύτερη τη δική σου εμπειρία. Αξίζει να μάθεις περισσότερα μπαίνοντας στο vodafone.gr.
1: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες, μαζί με βιταμίνες, σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: 89 Rainbow.
8: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σύγκρατη κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
13: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
14: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
15: Velea Home.
14: Και για καρβατοκάμαρες?
15: Velea Home.
14: Κουζίνες?
15: Velea Home.
14: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
15: Πάλι Velea Home.
14: Γρήγορη παράδοση?
15: Velea Home.
14: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
15: ξέρεις.
14: Velea Home.
16: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
17: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

είναι από τις περιπτώσεις που το σαξόφωνο είναι πρωταγωνιστής όσον αφορά τη μουσική. Βέβαια η Supertramp είναι και γκρουπάρα. Για να θυμηθούμε ένα υπέροχο τραγούδι, Rainbow Morning Show. Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Γεια σου φίλε μου Γιάννη, καλή σου μέρα. Και έχουμε τόπι σήμερα, ξεκινάμε με προημιτελικά. Πρώτο παιχνίδι, βλέπω Γαλλία Μαρόκο. Λοιπόν, εγώ υποστηρίζω τους Γάλλους. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν θέλω να κερδίσει το Μαρόκο αν είναι καλύτερο. Για το όνομα του Θεού, τώρα θα μου πεις Μαροκάνοι και Γάλλοι. Οι άνθρωποι, όσοι παίζουν στο Μαρόκο, έχουν γεννηθεί στη Γαλλία. Αν το ψάξετε λιγάκι, θα πάθετε την πλάκα σας. Ειδικά στο από πού κατάγονται οι παίκτες της Γαλλίας, ούτε ένας παιδιά δεν είναι από τη Γαλλία. Και δεν κάνω πλάκα, είχε αφιέρωμα, οπότε δείτε το λίγο, ψάξτε το. Μετά αύριο θα παίξει η Ισπανία με το Βέλγιο, μεθαύριο έχουμε Νορβηγία, Αγγλία, ματσάρα επίσης, και μετά έρχεται το Αργεντινή με την Ελβετία. Αν κάνει η Γαλλία που σπετάει έξω, λέμε αν κάνει η Γαλλία που σπετάει έξω το Μαρόκο, τότε θα μείνει μόνο η Αργεντινή. Διαφορετικά θα καταδύσουμε να έχουμε ένα Euro με όλες τις ομάδες να είναι ευρωπαϊκές, αποδεικνύοντας ότι το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο ως επιτοπλίστων είναι αυτή τη στιγμή και το κορυφαίο, με τις περισσότερες ομάδες που είναι κορυφαίες. Αλλά θα δούμε πώς θα πάει. Εγώ βέβαια το είχα πει αυτό, βλέποντας τις εθνικές, ότι οι ευρωπαϊκές ομάδες έχουν πολλές πιθανότητες να συγκεντρωθούν μαζί εκεί στα ημιτελικά. Για να δούμε.

Κοίταξε να πλησιάζει ώρα τώρα να τελειώσει η εκπομπή για να σηκωθεί να φύγει να ακούς Last Train to London με ELO. Από ELO, μάλλον για να το λέω και σωστά. Σου δίνει, ρε παιδί μου, μια ψυχική ανάταση, ένα boost για να φύγει πιο χαρούμενο. Κακά τα ψέματα. Καλημέρα στο Μαξόπουλο, οίκο, το Σταύρο τον Αμαξόπουλο, το Χρήστο τον Αμαξόπουλο, πατέρα και γιο. Και το Σταύρο τον εγγονό, γιατί αγόρι γεννήθηκε και επειδή έχουμε πατριαρχία εδώ στην Πατριαρχία, ζήτω η Πατριαρχία. Θα το λένε Σταύρο, τελείως δημοκρατικά. Καλημέρα στον φίλο μου τον Γιάννη και τον άλλο τον Γιάννη από τον κάμπο της Καστοριάς μαζί με τον Ιταλό που έχουν το συνεργείο και μαζεύουν μήλα και μου στείλανε τις καλημέρες τους. Καλημέρα επίσης στην Ελένη. Καλημέρα στον Σπύρο και τη Σταματία από το Λουκουμπάσι εκεί στο Κονγκό που τα παιδιά καθημερινά δεν ξεχνάνε να μου πούνε μια καλημέρα και σε όλους εσάς. Και αν σας τύχει να χαλάσει η συσκευή σας, μην χαλάτε τη ζαχαρένια σας. Μην τσαλακώνετε το προσωπάκι σας και κάνετε ρητίδες. Γιατί τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση, γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μήνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη, ακόμα και μετά την παράδοση. Η επισκευή μπορεί να γίνει μέσα και σε μία ώρα, αλλά δεσμεύονται να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες για να έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα είτε σε ένα από τα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Σας αποχαιρετώ γιατί έρχεται με φόρα η Μαρία Μανατίδου. Να την ακούτε τη Μαρία μέχρι και τις 2. 2 με 6, Νίκος Μπογιατζής και 6 με 10, Θανάσης Μωραΐτης. Cat People και David Bowie είναι το μουσικό αντίο από μένα. Να προσέχετε, γεια και χαρά σας.

0: Πάει η οθόνη. Και τώρα,
1: με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνει σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.

0: Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σκιάθο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Αψού!
6: Με τις υγείες σου.
5: Πες έναν αριθμό.
6: 21.
5: 21. 21. Φι! Ποιος να με σκέφτεται?
6: Τα Λερόι Μερλίν.
5: Μα δεν αρχίζουν από φι.
6: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται.
3: Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
5: Φύγαμε!
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: 89 Rainbow.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
11: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Γιου. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Γεια σας και χαρά σας και αέρα στα πανιά σας. Και τι ωραίο αεράκι είναι αυτό σήμερα Πέμπτη. Ό,τι πρέπει για να μας δροσίσει. Μαρία Μανατίδου στο μικρόφωνο του 89 Rainbow. Παρέουλα θα είμαστε για τις επόμενες 3 ώρες. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Υπέροχες μουσικές θα απολαύσουμε παρέα. Και φυσικά στην παρέα μας έχουμε και την Waterland. Ξεκίνημα με Muse και Starlight.

0: world. Τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Σήμερα στις μικρές ιδέες που μοιραζόμαστε καθημερινά για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη, όχι τέλεια, απλά καλύτερη. Προτείνω να βάλετε ένα τραγούδι που ακούγεται σαν διακοπές ή ένα τραγούδι που σας αρέσει τέλος πάντων. Δυνατά, ακόμα και αν είστε στο γραφείο, δεν έχει σημασία. Φτιάξτε λίγο και το κέφι των αλωνών. Η πραγματικότητα μπορεί να έχει πολλή δουλειά. Αλλά η ψυχή μας δικαιούται το καλύτερο soundtrack. Ρε παιδί μου. Να, αυτό είναι πολύ ωραίο. Και το χορεύεις κιόλας.

ερώτημα. Αν μπορούσες να πατήσεις pause αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μέσα στη μέρα ρε παιδί μου, και να βρεθείς κάπου δροσερά, πού θα ήθελες να είσαι? Σε μια πισίνα, στη Waterland ας πούμε? Κάτω από ένα δέντρο, με τα πόδια στο νερό, στη Waterland ας πούμε? Σε μια σαμπρέλα να σε πηγαίνει το ρεύμα, στη Waterland ας πούμε? Ή κάπου που να μην ακούγεται η λέξη υποχρεώσεις, στη Waterland ας πούμε? Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στο 6943 80 80 89. Πού θα θέλατε να είστε, κάπου δροσέρα, αν μπορούσατε να πατήσετε pause αυτή τη στιγμή και να τηλεμεταφερθείτε? Για να σας δω.

Αποστόλης λέει, εγώ έχω στην αυλή Waterland, τη λέω Λάστιχολάντ. Αλλά για μια βόλτα στη Waterland δεν θα με χάλαγε. Φίλε Τόλη, να σου πω κάτι. Μπορείς να πας και δωρεάν με λεωφορείο που έχει μεταφορά από και προς το κέντρο της πόλης και επίσης είναι δίπλα η Waterland, δεν χρειάζεται να τρέχεις ούτε να μποτιλιάρεσαι. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος έχει στείλει μια φωτογραφία από το Μεγανήσι, το οποίο είναι ένα εκπληκτικό μέρος και με έχεις ταξιδέψει πάρα πολύ τώρα. Εκεί θα ήθελε να είναι, αν μπορούσε να πατήσει pause και να μεταφερθεί κάπου έτσι δροσερά αυτή την ώρα. Ο Γιώργος λέει, σε μια ώρα κάτω από ένα μεγάλο πλατάνι, δίπλα σε ποτάμι, χωρίς wifi, χωρίς ειδοποιήσεις, μόνο τζιτζίκια και δροσιά. Πάρα πολύ ωραίο. Και η Κατερίνα λέει, οπουδήποτε δεν ακούγονται οι λέξεις, έχεις δύο λεπτά. Αχ, αυτό είναι επίγον. Μπορείς να μου κάνεις μια χάρη. Εκεί είναι ο δικός μου παράδεισος, και ας μην έχει και δροσιά.

Καλημέρα στην Καλλιόπη, καλημέρα στο Δημήτρη, στον Νίκο. 6943-80-80-89. Καλημέρα σε όλους εσάς που είστε στη δουλειά αυτή την ώρα. Καλημέρα σε εσάς που μετράτε μέρες για τις διακοπές. Καλημέρα και σε εσάς που ψάχνεστε για το τι θα κάνετε στο μέλλον σας. Η ψυχολογία μας παίζει τεράστιο ρόλο στο πώς ζούμε την κάθε μέρα. Γνώρισε σε βάθος τον κόσμο της ψυχολογίας και μάθε πώς να βελτιώνεις τη ζωή σου αλλά και τον γύρο σου στο BSc in Psychology του Anatolia University. Μάθε πέρα από τη θεωρία και κάνε πρακτική άσκηση από το πρώτο κιόλας έτος σπουδών.

σκάσω, είμαι να σκάσω. Πρίγκιπας Χάρη πήγε μόνος του στη Βρετανία. Η Μέγκαν και τα παιδιά μείναν σπίτι λόγω ανησυχιών για ασφάλεια. Σε ποιον τα πουλάτε αυτά? Ο βασιλιάς Κάρολος λέει θέλει να δει τα εγγόνια του, αλλά προφανώς στη βασιλική οικογένεια, ακόμη και μια οικογενειακή επίσκεψη, χρειάζεται διπλωματία, πρωτόκολλο, security plan και φυσικά τρεις κύκλους δημοσιευμάτων. Εμείς λέμε έλα την Κυριακή να φάμε, θέλει ο πεθερός να δει τα παιδιά. Εκείνοι λένε να εξεταστεί αν υπάρχει κατάλληλη και προστασία κλπ. Τέλος πάντων, το όλο θέμα είναι ότι γενικά οι σχέσεις τους έχουν πάει κατά διαβόλου. Νομίζω ότι η Μέγκαν είναι η αιτία που τα πράγματα έχουν πάει κατά διαβόλου. Βιβλία, σειρές, ριάλ. Έτσι χαλάνε οι οικογένειες. Such a shame.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: 89 Rainbow.
5: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 12.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
11: Καλώς τους, καλώς τους. Καλώς ήλθατε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Καλό μεσημεράκι σε όλους. Είναι το μεσημεράκι της 5ης, 9 του Ιούλη. Μαρία Μαρατίδου στο μικρόφωνο του 89 Rainbow. Παρέα με όλους εσάς. Παρέα με υπέροχες μουσικές. Έχουμε πολλά ακόμη να πούμε. Και ξεκινάμε αυτή την ώρα με ένα υπέροχο και αγαπημένο τραγούδι. You too, I still haven't found what I'm looking for.

Το χωνί το θυμάστε? Ήρθε το χωνί, φωνάζαμε πριν από δύο χρόνια. Πού να δείτε τώρα τις ολοκένουργιες καμικάζι και μαύρες τρύπες νεροτζουλήθρες στη Waterland. Είναι έπος. Η Waterland είναι πιο καινούργια και πιο φαν από ποτέ. Πιο καινούργιες και πιο φαν από ποτέ είναι και οι divorce influencers. Δεν ξέρω αν το γνωρίζατε. Εγώ πάντως δεν ήξερα ότι υπάρχει και αυτό. Ήξερα ότι υπάρχουν μαμάδο influencer, beauty influencer, sports influencer, yoga influencer. Υπάρχουν και divorce influencers. Και μάλιστα μία από αυτές, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, έγραψε την εξής φοβερή ατάκα: «Sorry αγάπη μου, αλλά είμαι μία διαζευμένη μητέρα που θρέφεται με ένα κοκτέιλ από γλυκινικό μαγνήσιο, ασβαγκάτα, πεπτίδια και σερλατρίνη, δεν ξέρω καν πώς να το πω, πληρώνει μόνη της το στεγαστικό της μέσα στον ύστερο καπιταλισμό και πλέον δεν δίνω δεκάρα για τη γνώμη σου». Αυτές λοιπόν είναι οι divorce influencer, μεταξύ άλλων.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: ξεκινούν από σήμερα 5η 9 Ιουλίου στις 2 το μεσημέρι ηλεκτρονικές αιτήσεις για το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ που δίνει 150.000 επιταγές αγοράς βιβλίων. Αν είστε αυτοί οι τύποι, που ελπίζω να είστε και σίγουρα είστε γιατί ακούτε αυτή την εκπομπή, να ξέρετε ότι η πλατφόρμα θα μείνει ανοιχτή έως την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 12 παρά 1 το βράδυ. Κάθε βάουτσερ έχει αξία 25 ευρώ και περιλαμβάνει ΦΠΑ, ενώ συνολικά ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι στα 3.750.000 ευρώ. Υπάρχουν κάποιοι όροι και προϋποθέσεις φυσικά για να πάρετε αυτά τα βάουτσερ. Μπορείτε να μπείτε όμως στο site της ΔΥΠΑ για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες. Τώρα, αν είστε σε φάση που ψάχνετε για το επόμενο βήμα για το μέλλον σας, κάντε το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα που είναι στην παρέα μας, αποκτάτε γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σας φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Δέλτα 360, εδώ ανήκεις. Μπείτε στο delta360.gr ή τηλεφωνήστε στο 2310-2263-18 για να κάνετε και μια έτσι προσωπική ξενάγηση.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-2263-18. delta360.gr.
3: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
4: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και ο ποιος αντέξει.
3: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
4: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
3: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
4: Νέα εποχή Waterland.
3: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
5: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
6: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή
8: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: 89 Rainbow.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
11: Φωτογράφηση.
10: Γιατί?
11: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
10: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
13: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
13: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
12: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
14: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach.
15: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
15: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Λοιπόν, η νέα τάση, το νέο trend στα, έτσι, στα ποτά είναι όχι αλκοόλ φυσικά, ξεχάστε όμως και τα mocktails. Η νέα τάση είναι το αφρόδες τσάι σε φιάλι, έρχεται από τη Σκανδιναβία και μοιάζει με σαμπάνια για όσους θέλουν κάτι ωραίο στο ποτήρι τους, χωρίς να καταλήξουν να στέλνουν μηνύματα που την επομένη θα τα μετανιώσουν, ξέρετε, από αυτά που στέλνεις όταν έχεις πιει πάρα πολύ αλκοόλ. Έχει φυσαλίδες, έχει εσπεριδοειδή, έχει πράσινο τσάι, έχει lemongrass και γενικά έχει όλη αυτή την κομψότητα του βγαίνω, πίνω, αλλά αύριο θα τα θυμάμαι όλα και δεν θα κάνω το λάθος να στείλω μήνυμα στον πρώην ή στην πρώην μου. Σκεφτείτε το λίγο αυτό, έτσι, το sparkling white, το sparkling tea στη Waterland, παρακαλώ. Θα ήταν μια πολύ ωραία προσθήκη, εκτός αν το έχετε ήδη και δεν το έχω πάρει χαμπάρι. www.waterland.gr για να πάρετε και μια γεύση από τα δεκάδες παιχνίδια και τις δραστηριότητες που σας προσφέρει η Waterland με ένα μόνο εισιτήριο, παρακαλώ, και ανακαλύψτε τις νέες extreme νεροτσουλήθρες, το διάσημο χωνί φυσικά, τις πισίνες κυμάτων, το υδρομασάζ, το νησί των πειρατών, την παιδική ζούγκλα, τι άλλο να πω, σταματήστε με.

Και πάμε στις δυσάρεστες ειδήσεις της ημέρας. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών η Bonnie Tyler, η Ουαλή τραγουδίστρια με την χαρακτηριστική βραχνή φωνή που υπήρξε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της pop και rock μουσικής των τελευταίων δεκαετιών. Η Bonnie Tyler που αγαπήσαμε το 1983 με το τραγούδι της Total Eclipse of the Heart, ένα τραγούδι το οποίο έγινε παγκόσμια επιτυχία και παραμένει μέχρι και σήμερα ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια της δεκαετίας του 80. Στην καριέρα της φυσικά ξεχώρισαν και άλλες επιτυχίες όπως το It's a Heartache και το Holding Out for a Hero. Είχε τρεις υποψηφιότητες για Grammy. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας και ειδικά τους τελευταίους μήνες. Την ανακοίνωση του θανάτου της έκανε η ίδια της η οικογένεια. Και πάμε έτσι να ακούσουμε την μεγάλη της επιτυχία, να την τιμήσουμε κι εμείς.

Σε ενδιαφέρει η γαστρονομία, ο τουρισμός, η πληροφορική, το graphic design, η ομορφιά, η υγεία, ο αθλητισμός, τα media, τα performing arts και πολλά ακόμα? Στις ανώτερες σχολές Δέλτα που είναι στην παρέα μας, θα βρεις την ειδικότητα που σου ταιριάζει και θα ξεκινήσεις με γνώσεις, με πράξη και κυρίως με προοπτική. Κάνε το Δέλτα βήμα σήμερα, μπες στο delta360.gr.

καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.

0: κόσμος. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
6: 89 Rainbow.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speed Runner Jet της SeaJets.
8: Ωραία, συμφωνείς. Θέλει φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
9: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
8: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
9: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
10: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάτο να αποβιβαστούν.
9: Οχ, φτάσαμε!
8: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
10: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Καλό μεσημέρι σε όλους και καλώς ήλθατε στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι το μεσημεράκι της 5ης, 9 του Ιούλη. Κάτσε μισό να δω και πόσο θερμοκρασία έχουμε αυτή την ώρα. 26 βαθμούς Κελσίου λέει. Οκ, μέχρι και 33 θα μας πάει σήμερα. Θα σας πάω βόλτα στη Σιγκαπούρη σε λιγάκι. Θα μιλήσουμε για τους Έλληνες οδηγούς και φυσικά θα απολαύσουμε υπέροχες μουσικές, όπως και κάθε μέρα στο

Προφανώς τα 26 που σας είπα πριν σε βαθμούς Κελσίου ήταν λάθος, γιατί ήταν κολλημένη η σελίδα στις 11 το πρωί. Ίσως 30 βαθμούς Κελσίου βρισκόμαστε στο κέντρο της πόλης αυτή την ώρα. Αλλά έχουμε χαμηλή υγρασία σήμερα στο 39% και αυτό είναι καλό. Θα πάμε τώρα στη Σιγκαπούρη που σας υποσχέθηκα, η οποία είναι μια πόλη που ζεσταίνεται 2 φορές πιο γρήγορα από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Και η οποία επιστρατεύει μια τεχνολογία παλιά, του 1889 για την ακρίβεια, η οποία σε απλά αγγλικά ονομάζεται district cooling, δηλαδή χρησιμοποιεί δίκτυα σωλήνων που διανέμουν παγωμένο νερό σε ολόκληρες γειτονιές και με αυτόν τον τρόπο εξοικονομεί 30 με 50% λιγότερο ρεύμα από ό,τι αν θα χρησιμοποιούσε κλιματιστικά.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Επέστο.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: Καλό μεσημέρι και πολλά φιλιά στην Έλενα, η οποία έστειλε ένα πολύ τρυφερό μήνυμα. Γιατί μετέδωσα νωρίτερα το Total Eclipse of the Heart για την Bonnie Tyler και μου λέει ότι το τραγουδάω μαζί με τη 19χρονη κόρη μου. Είναι αξία ανεκτήμητη, όντως είναι. Αξία ανεκτήμητη φυσικά και να κάνεις σπουδές με προοπτική, να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς πρακτική εμπειρία, εκπαιδεύεσαι σε σύγχρονα εργαστήρια και συνδέεσαι με ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Αυτές είναι οι ανώτερες σχολές Δέλτα που είναι στην παρέα μας. Εδώ ανήκεις, delta360.gr, και ένα τηλέφωνο στο 2310-2263-18 για να κανονίσεις ένα ραντεβού για μια προσωπική ξενάγηση.
1: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα, να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και το Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
2: Μπαίνεις τσουλώντας. Βγαίνεις περπατώντας.
3: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
4: Δημητρή, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: 89 Rainbow.
9: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
10: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
13: Βελέα Home.
12: Και για καρβατοκάμαρες?
13: Βελέα Home.
12: Κουζίνες?
13: Βελέα Home.
12: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
13: Πάλι Βελέα Home.
12: Γρήγορη παράδοση?
13: Βελέα Home.
12: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
13: ξέρεις.
12: Βελέα Home.
14: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
15: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 1:30.
16: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
17: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση.

Εγώ θα βγω βόλτα στους δρόμους της πόλης να σας ενημερώσω τι γίνεται με κίνηση αυτή την ώρα. Λοιπόν, βλέπω ότι η Τσιμισκή έχει πολύ πολύ κίνηση και αρκετές καθυστερήσεις σχεδόν σε όλο της το μήκος. Η Εγνατία είναι σε καλύτερη κατάσταση, ρολάρει το πράγμα. Αρκετά φορτωμένη η Κωνσταντίνου Καραμαλή, κυρίως από το ύψος της ανάληψης μέχρι και τη Νέα Ελβετία. Ο περιφερειακός. νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Δυσκολίες και καθυστερήσεις στο ύψος των 40 εκκλησιών, της Τριανδρίας, των Κωνσταντινοπολίτικων και δυτικά φυσικά από το ύψος των Μετεώρων μέχρι και το Παπαγεωργίου. Σας είπα ότι θα μιλήσουμε για Έλληνες οδηγούς. Το ταιριάζω λίγο με την κίνηση τώρα, γιατί διαβάζω ένα βαρόμετρο για τους Έλληνες οδηγούς. Το 89% λέει φοβάται την επιθετικότητα των άλλων. Το 55% βρίζει, το 45% κολλάει σκόπιμα και το 22% κατεβαίνει από το όχημα για να κάνει καυγά. Επίσης υπάρχει και ένα 37% που δεν φοράει πάντα ζώνη, διπλάσιο ποσοστό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Just saying.

ωραίο να κρατάμε τις υποσχέσεις μας. Ακόμα πιο ωραίο να στηρίζουμε τους φίλους μας. Και να μην τους πουλάμε ποτέ. Ξέρω εγώ τι λέω. Ξέρω. Πολύ καλά. Λοιπόν, επίσης ξέρω ότι αν θέλεις σπουδές με προοπτική, είναι η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα, γιατί στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς πρακτική εμπειρία, εκπαιδεύεσαι σε σύγχρονα εργαστήρια και συνδέεσαι με ένα μεγάλο δίκτυο, με ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Εδώ ανήκεις φυσικά, σχολές Δέλτα, ανώτερες σχολές Δέλτα. Μπες στο delta360.gr για περισσότερες πληροφορίες.

Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ωραία ενέργεια, τα μηνύματά σας, τη συμμετοχή σας, την αγάπη σας, τα ωραία δροσερά σας vibes. Ακολουθεί ο Νίκος Μπογιατζής. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί στις 11. Αύριο Παρασκευή. Yeah!

0: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
1: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
2: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
1: Και όταν φεύγεις.
2: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει. Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
6: 89 Rainbow.
7: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
8: πιο γρήγορα από ποτέ.
7: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
9: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νου, τι κάνατε?
11: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
10: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
11: νιώστε ασταμάτητοι.
10: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
12: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 2.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
14: 89 Rainbow στο απόγευμα της Πέμπτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Μαζί και σήμερα 4 ώρες ζωντανά μέσα από το στούντιο του 89 Rainbow. Μέχρι για τις 6. Παρέα με τα καλύτερα φυσικά. Και με ό,τι έχει να κάνει με αυτά. Benson Boone. Ανοίγω με αυτόν.

89 Rainbow με το ιστορικό κλασικό των Rolling Stones, Angie, ώρες πια πριν την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ. Ο χρόνος περνάει, οι Rolling Stones είναι εδώ δημιουργικά με τον έναν ή τον άλλον τρόπο και αυτό από μόνο του είναι πολύ σημαντικό. Beat It, τι να πεις τώρα γι' αυτό? Ένα τραγούδι, μία μουσική ιστορία. Κατά καιρούς τα λέμε για τον Michael Jackson. Θα το αφήσω να παίξει όσο το δυνατόν περισσότερο αυτή την ώρα και τα ξαναλέμε σε λίγο.

0: πήγαμε στην χρονιά του 1983 με τους Police και το Every Breath You Take στον 89 Rainbow. Το Synchronicity Album με μέλενα είναι το τελευταίο τους, μέσα από αυτό το τραγούδι το οποίο χαρακτηρίζει τους Police. Τους αγαπήσαμε ιδιαίτερα με αυτό και για πολλούς είναι ένα από τα σημαντικότερα τραγούδια που γράφτηκαν στην ιστορία του rock and roll, όπως και για τον θεσμό του Rock and Roll Hall of Fame, αν λέει κάτι αυτό. Εδώ στον 89 Rainbow προχωράμε και σήμερα μαζί. Σε λίγο φέρνω Eric Clapton.
1: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
2: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
1: www.nyc.gr.

0: έναν κόσμο. Όλο ο κόσμο σε έναν προορισμό.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speed Runner Jet της SeaJets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπουρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σκιάθο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Με τις υγείες σου. Πες έναν αριθμό.
3: 21.
5: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
3: Τα Leroy Merlin.
5: Μα δεν αρχίζουν από φι.
3: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
5: Φύγαμε!
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: 89 Rainbow.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
8: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
9: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, τι κάνατε?
10: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
9: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
10: νιώστε ασταμάτητοι.
9: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.

στον 89 Rainbow με το και Africa, περιμένοντας και μέσα στους επόμενους μήνες σημαντικές μουσικές βιογραφίες. Έρχεται φυσικά και το φιλμ για τους Oasis μετά το reunion που κάναν. Έρχεται και το Getting Away With It των James. Να τους ακούσουμε στο Late ενώ σε λίγο, να αλλάξουμε μουσικά το σκηνικό με Hozier και Take Me To Church στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Ρέινγκο. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Ρέινγκο. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Ρέινγκο.

89 Rainbow Road to Hell, Chris Rea, αγαπημένος και αυτός, όπως το 99,9% αυτών που παίζουμε εδώ στον 89 Rainbow, για να μην πω το 100%. Λοιπόν, προσέχουμε στον δρόμο αυτή την ώρα, τον περιφερειακό με κατεύθυνση τα δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας. Εκεί έχουμε τις σημαντικότερες καθυστερήσεις. Καλησπέρα σε όλους, όλες, εντός, εκτός έδρας, όπως συνεχίζω να λέω. Και φυσικά, Men at Work, Down Under.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, ο 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday, γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
3: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
6: Φωτογράφηση.
5: Γιατί?
6: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
5: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
8: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
7: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
10: 89 Rainbow.
11: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
12: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
13: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: 89 Rainbow στο απόγευμα της Πέμπτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Είναι η δεύτερη μας ώρα και θα την ανοίξω με Have a Nice Day από Bon Jovi. Θα συνεχίσω με Low από Lenny Kravitz. Αλλά σύντομα θα φέρω άλλο ένα δικό σας αγαπημένο.

Σύνθια κιθάρες μαζί, το κάναν αυτό οι Van Halen, αγαπήθηκαν, Jump στον 89 Rainbow. Σήμερα, πρώτη ημέρα στην Ελλάδα για τον Robert Plant και την συναυλία του αρχικά στην Αθήνα και τον Λυκαβητό. All That Glitters μαζί με του Saving Grace και τη Suzy Diane, folk, blues και rock μαζί. Μια βραδιά must για τους φίλους του Plant και τον Led Zeppelin βέβαια. Player, baby come back τώρα στον 89 Rainbow.

0: 99 Rainbow με Chris Isaac. Μπορεί κάτι που άκουσες στο ραδιόφωνο να σου αλλάξει τη ζωή? Μπορεί. Άκου λοιπόν αυτό. Η Aegean και η Olympic Air δίνουν σε 40 νέους υποτροφία για να γίνουν πιλότοι. Η δική σου ευκαιρία μπορεί να είναι μία αίτηση μακριά. Μπες τώρα στο aegeanair.com.
1: Ο καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου τον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσεί το καλοκαίρι σου.
2: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
3: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: 89 Rainbow.
7: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
9: Άρα συμφωνούμε για full time.
8: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο δεν λογώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
11: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 3:30.
12: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο, το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
13: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε.
14: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
13: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
12: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

απόγευμα 5η στον 89 Rainbow, Way Down We Go, Kaleo. Πάντως, η Bonnie Tyler σε αυτά τα 75 χρόνια ζωής που έζησε κοιτούσε μόνο Up. Μια τραγουδίστρια με όλη τη σημασία της λέξης, το αγάπησε το τραγούδι, το αγάπησε αυτό που έκανε. Ήτανε φαν της ροκ μουσικής η Bonnie Tyler και επίσης είναι η μόνη Ουαλή μέχρι σήμερα που κατάφερε να κάνει νούμερο ένα στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αυτή την τεράστια αγορά, αν κάτι λέει αυτό. Το αγαπημένο μου από αυτή. Holding Out for a Hero, τώρα στον 89 Rainbow. Ψηλά πια και η Bonnie Tyler.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

στον 89 Rainbow με Hard Day's Night από Beatles. Τα πράγματα δυσκόλεψαν στο κέντρο, κυρίως αυτή την ώρα στην Λεωφόρο Νίκης, αλλά και στην Εγνατία στο ύψος της Αριστοτέλους και της Αγίας Σοφίας. Περιφερειακός με χαμηλές ταχύτητες με κατεύθυνση τα δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας. Συνεχίζουμε και έχουμε προβλήματα εκεί. Wind of Change, Scorpions, ενώ αμέσως μετά φέρνω Do It Again από Steely Dan και έτσι αποχαιρετάμε και αυτή τη δεύτερη ώρα. Σας θέλω εδώ με την τρίτη, στον 89 Rainbow.

0: ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
3: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
3: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
4: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
5: Waterland. Τι τζέλι τζέλι, πουμ τζέλι τζέλι.
6: Τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι.
5: Τι τζέλι τζέλι, πουμ τζέλι τζέλι.
6: Τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι.
7: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
9: Velea Home.
8: Και για κρεβατοκάμαρες?
9: Velea Home.
8: Κουζίνες?
9: Velea Home.
8: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
9: Πάλι Velea Home.
8: Γρήγορη παράδοση?
9: Velea Home.
8: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
9: ξέρεις.
8: Velea Home.
10: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
11: 89 Rainbow.
12: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Δημήτρη, για πού το βάλες?
14: Πάω κέντρο.
13: Α, στην αγορά για ψώνια?
14: Όχι.
13: Λαδάδικα για φαγητό?
14: Όχι.
13: Παραλία για καφεδάκι?
14: Ούτε.
13: Πού πας στο κέντρο?
14: Οτοβιζιόν για κταίο.
15: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
16: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
17: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 4.
18: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.
19: 89 Rainbow στο απόγευμα της Πέμπτης. Καλησπέρα στο μικρόφωνο Νίκος Μπογιατζής. Στην τρίτη ώρα για σήμερα. Sniffing the Tears, Driver's Seat, David Bowie, Lady Green Soul. Έτσι ανοίγω αυτή την ώρα. Προχωράμε μαζί μέχρι και τις 6.

πρώτα είναι Rainbow με Ride Like the Wind από Christopher Cross, λίγο νωρίτερα Lady Green in Soul, David Bowie. Τα πολύ σπάνια αντικείμενα από τη συλλογή του V&A στο Λονδίνο, τα σχετικά με τον David Bowie, αυτό το καλοκαίρι κάνουν tour σε διαφορετικές περιοχές στην Βρετανία, γιατί φυσικά οι φίλοι του Bowie βρίσκονται παντού εκεί αλλά και σε όλο τον κόσμο. Οι Nirvana διασκεύασαν πολύ επιτυχημένα ένα από αυτόν, το The Man Who Sold the World.

0: νέα Rainbow με Queen και I Want to Break Free. Εν τω μεταξύ, χθες στο Λονδίνο είχαμε στον ουρανό και το λογότυπο των Rolling Stones πάνω από το London Eye και το Big Ben. Μια ξεχωριστή βραδιά με εκλεκτούς καλεσμένους, όλα αυτά ως προώθηση για το νέο άλμπουμ που χτυπάει την πόρτα μας καθώς κυκλοφορεί αύριο. Μείνετε μαζί μου για περισσότερα μουσικά νέα εδώ στον 89 Rainbow και φυσικά την αγαπημένη μας μουσική. Σε λίγο θα φέρω Beautiful Day.
1: Το Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σύντα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
1: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
6: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
7: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
6: Και όταν φεύγεις.
7: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
8: 89 Rainbow.
9: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
10: Σπούδασες στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
11: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
12: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
14: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
15: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.

Είναι η Super Tramp στον 89 Rainbow με το Breakfast in America. Τα πρώτα clips με την εμφάνιση των Bon Jovi, την πρώτη, είναι ενθαρρυντικά. Πιστεύω όμως ότι και οι ίδιοι θα ρολάρουν πολύ καλύτερα και το ξέρουν στην συνέχεια. Φωνητικά ο Τζον Bon Jovi στέκεται. Καλά, ο κόσμος περνάει σούπερ από ό,τι δείχνουν τα βιντεάκια. Don't You, Simple Minds, I'll Stand By You, Pretender στον 89 Rainbow και σε λίγο τα ξαναλέμε.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

στον 89 Rainbow με Believer από Imagine Dragons. Φουλάρουν εδώ μεταξύ και οι Placebo. Οι μηχανές ανάβουν. Έχουμε περιοδία για το group από το Σεπτέμβριο. Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία, Σουηδία, Ολλανδία και άλλες ημερομηνίες. Νοέμβριο οι Placebo θα βρεθούν στην Βρετανία. Και όλα αυτά γιατί γιορτάζουν φυσικά τα 30 χρόνια από το ντεμπούτο άλμπουμ τους. Θα τους ακούσουμε λίγο αργότερα στον 89 Rainbow. Προς το παρόν, It's My Life.

0: Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
3: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
4: Με τις υγείες σου.
5: Πες έναν αριθμό.
4: 21.
5: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
4: Τα Leroy Merlin.
5: Μα δεν αρχίζουν από φι.
4: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται.
3: Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
5: Φύγαμε!
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: 89 Rainbow.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία NICTEC. Nitro Fiber by NICTEC. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
4: πιο γρήγορα από ποτέ.
3: Αξιοπιστία NICTEC. 2315-009-262. NICTEC.gr. Ξεκόλα.
5: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
6: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
7: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
6: νιώστε ασταμάτητοι.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
8: 89 Rainbow στο απόγευμα της Πέμπτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Τέταρτη ώρα, πάντα ζωντανά. Cutting Crew, I Just Died in Your Arms Tonight. Το πρώτο που ανοίγει αυτή την ώρα. Συνεχίζω με Feeling Good από Muse. Και τα ξαναλέμε.

στον 89 Rainbow Mallory Gallagher, Moonchild, λίγο νωρίτερα και οι Muse εδώ που μπορεί να έχουν νέο άλμπουμ, αλλά ήδη κάνουν πλάνα για να γιορτάσουν τα 20 γενέθλια του πολύ επιτυχημένου τους Black Holes and Revelations, του τέταρτου τους. Προφανώς θα έρθει επανέκδοση, αλλά και μια σειρά από live που θα στηριχτούν πάνω σε αυτή την κυκλοφορία. Αυτή είναι η AC/DC, You Shook Me All Night Long, τώρα στον 89 Rainbow.

0: στον 89 Rainbow Maryver City People και φυσικά μην ξεχνάτε, κάθε Σαββατοκύριακο έχετε τη δυνατότητα να συμμετέχετε στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε ένα κλιματιστικό μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ακούς τα Wicked Signals του διαγωνισμού. Σε κάθε signal ακούς μία λέξη κλειδί και το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τη στείλεις στο Viber στο 6943808089, εκείνη τη στιγμή όμως. Οκ. Okay. Άκου το signal, στείλε τη λέξη, μπες στην κλήρωση και κουλάρε μαζί μας.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
2: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή
2: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
1: Πλάς.
2: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
8: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
7: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
11: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
10: Γιατί?
11: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
10: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: 89 Rainbow.
13: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
14: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
13: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
12: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 5:30.
15: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός, χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς, όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
16: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
17: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
18: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
15: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

παρέα με Rod Stewart στον 89 Rainbow. Μια τελευταία ματιά στην κίνηση για σήμερα. Μικρά προβλήματα στην καρατά σου, καθώς πλησιάζουμε προς το κέντρο από τα δυτικά. Στα δυτικά όμως παραμένοντας, στη Μίκη Θεοδωράκη, καθυστερήσεις αυτή την ώρα στο ύψος της Νεάπολης. Ψηλά στο περιφερειακό με κατεύθυνση τα ανατολικά και την Καλαμαριά έχουμε θέματα στο ύψος του Παπαγεωργίου αυτή την ώρα και λίγα μικρότερα προς το ύψος της Τούμπας. Αυτή είναι η Eagles, Hotel California στον 89 Rainbow, ενώ σε λίγο You Give Love a Bad Name, άλλο ένα από τους Bon Jovi.

στον 89 Rainbow. Νίκος Μπογιατζής καθημερινά μαζί σας στο 4ωρο 2 με 6, Δευτέρα με Παρασκευή. Ενώ το τελευταίο από εμένα έρχεται από τον Joe Jackson, Stepping Out, με πολλές ευχές για ένα χαρούμενο υπόλοιπο ημέρας. Για τη συνέχεια ο Θανάσης Μωραΐτης. Να είστε καλά, τα λέμε αύριο Παρασκευή.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Ανεμιστήρας Μόρις. Με smart technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: 89 Rainbow.
8: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψώνια?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
12: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 6.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
0: 89 Rainbow, απόγευμα 5ης 9 Ιουλίου. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Θα είμαστε και σήμερα μαζί ως τις 10 για να ακούσουμε τα τραγούδια που αγαπάμε. Θα μιλήσουμε για τις νέες ταινίες της εβδομάδας. Θα έχουμε και διαγωνισμό με διπλές προσκλήσεις για σινεμά.

Αχά και Take On Me στον 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη. Τι συμβαίνει φέτος με τις πυρκαγιές γύρω από τη Θεσσαλονίκη? Μένεται από το μεσημέρι φωτιά στο Καλοχώρι. Γύρω στις 3 ξέσπασε. Μετά τις 4 εστάληκε μήνυμα από την πολιτική προστασία. Επεκτάθηκε και σε διπλανό εργοστάσιο πλακιδίων. Στην αρχή έκαψε μία βιοτεχνία. Επιχειρεί πυροσβεστική με 9 οχήματα, ένα ελικόπτερο, 23 πυροσβέστες. Ας ελπίσουμε ότι θα σβήσει σύντομα η φωτιά. Και ας δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης. Καθυστερήσεις στην περιφερειακή οδό και στα διορεύματα. Στο ρεύμα προς ανατολικά από το Παπαγεωργίου μέχρι το Επταπύργιο. Στο ρεύμα προς δυτικά στο ύψος της Τούμπας. Σε λίγο Ρόμπι Γουίλιαμς τώρα.

0: Chris Monkey και I'll Meet You at Midnight στον 89 Rainbow. Φαντάσου, σήμερα το πρωί, φεύγοντας από το σπίτι σου, αντί για πάω να δουλέψω, να έλεγες πάω να πετάξω, πάω να ταξιδέψω. Αυτό το ονειρικό σενάριο είναι η καθημερινότητα ενός πιλότου. Αν θέλεις να ζήσεις και εσύ μια τέτοια ζωή, η Aegean και η Olympic Air σου δίνουν τη δυνατότητα. Διεκδίκησε μία από τις 40 υποτροφίες για πιλότους, κάνοντας την αίτησή σου στο aegeanair.com. Έτσι καμία μέρα στη δουλειά σου δεν θα είναι ίδια. Σε λίγο και πάλι μαζί, με αγαπημένο τραγούδι από Queen, στον 89 Rainbow.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: 89 Rainbow.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
9: Velea Home.
8: Και για καρβατοκάμαρες?
9: Velea Home.
8: Κουζίνες?
9: Velea Home.
8: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
9: Πάλι Velea Home.
8: Γρήγορη παράδοση?
9: Velea Home.
8: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
9: ξέρεις.
8: Velea Home.
10: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
11: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα!
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

Phil Collins και Phil Bailey, Easy Lover, στον 89 Rainbow. Πέμπτη σήμερα, με 5 νέες ταινίες στις αίθουσες της πόλης, ξεχωρίζουν το live action της Vaiana, του πετυχημένου animation της Disney με Dwayne Johnson και Catherine Lagasse, η μουσική ταινία «Η μπαλάντα των ονείρων» με τον Paul Rudd και τον Nick Jonas για τη δύναμη της μουσικής, αλλά κυρίως η ισπανική ταινία «Το δείπνο του Φρανκό», μια πολιτική σάτιρα με ανατρεπτικό χιούμορ. Στο τέλος του εμφυλίου, του ισπανικού εμφυλίου, ο δικτάτορας Φράνκο διοργανώνει ένα δείπνο στο Hotel Palace της Μαδρίτης για να γιορτάσει την νίκη, όμως όλοι οι σεφ του ξενοδοχείου είναι πολιτικοί κρατούμενοι. Έχουν την ευκαιρία τους τώρα, την τελευταία ευκαιρία, για να ετοιμάσουν την απόδρασή τους. 600.000 εισιτήρια στην Ισπανία, βραβείο Γκόγια για καλύτερο διασκευασμένο σενάριο. Για αυτήν την ταινία και πολλές ακόμη ενδιαφέρουσες ταινίες θα έχουμε αργότερα διαγωνισμό με διπλές προσκλήσεις. Τώρα, η Yellow.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
5: Με τις υγείες σου.
6: Πες έναν αριθμό.
5: 21.
6: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
5: Τα Λερόι Μερλίν.
6: Μα δεν αρχίζουν από φι.
5: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
6: Φύγαμε!
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: 89 Rainbow.
9: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
10: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
9: Και όταν φεύγεις.
10: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ.
12: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
11: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
14: 89 Rainbow, απόγευμα Πέμπτης. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Yeah. Μέχρι τις 10 μαζί για να ακούσουμε αληθινή μουσική. Σε λίγο έρχεται διαγωνισμός με διπλές προσκλήσεις για σινεμά. Ξεκινάμε με Billy Idol, Sweet 16. Yeah.

Blondie και One Way or Another στον 89 Rainbow με κάθε τρόπο σινεμά. Ήρθε η ώρα για το διαγωνισμό μας. 5 διπλές προσκλήσεις έχω για τον κινηματογράφο Βακούρα Ιωάννου Μιχάηλ 8, που στις 2 κλιματιζόμενες αίθουσές του προβάλλει την καλύτερη ταινία της εβδομάδας, την πολιτική σάτυρα Το Δείπνο του Φράνκο, αλλά και εξαιρετικές ταινίες όπως την εισπρακτική επιτυχία για το θρίλερ Αιμονή, την πρόσκληση, την κωμωδία της Olivia Wilde, αλλά και τον ξένο του Φρανσουά Ζων. Εσείς θα διαλέξετε ταινία όπως και παρέα. Η πρόσκληση είναι διπλή. Αυτό που πρέπει να κάνετε μέσα στα επόμενα 15 λεπτά για να την διεκδικήσετε είναι πολύ απλά: να στείλετε το μήνυμά σας μέσω Viber στον 89 Rainbow 6943 808089. Στο μήνυμα γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη σινεμά. Καλή επιτυχία στην κλήρωση. Σε λίγο Rag & Bone Man, Skin, τώρα Scorpions, Rock You Like a Hurricane στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

0: Στον 89 Rainbow, Santana και Black Magic Woman. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να απογειώσεις την καριέρα σου, εκτός αν μιλάμε για κυριολεκτική απογείωση. Σε αυτή την περίπτωση, ο τρόπος είναι ο εξής ένας: να γίνεις πιλότος. Για μια ακόμη χρονιά, η Aegean και η Olympic Air δίνουν υποτροφίες σε νέους που θέλουν να γίνουν πιλότοι. Είσαι μήπως και εσύ ένας από αυτούς? Αν ναι, μάθε περισσότερα και κάνε την αίτησή σου στο aegeanair.com. Σε λίγο και πάλι μαζί με ένα από τα καλύτερα τραγούδια των Eagles στον 89 Rainbow.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Κιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
9: 89 Rainbow.
10: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 7:30.
12: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό, Δίος.
13: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση.

You've Got the Love, Florence and the Machine στο 89 Rainbow την επόμενη εβδομάδα. 14 Ιουλίου εμφανίζονται ως headliners μαζί με τους Wed στο Eject Festival στον εξωτερικό χώρο του ΆΚΑ. Η κλήρωσή μας έγινε και για να δούμε ποιοι είναι οι νικητές που κερδίζουν διπλές προσκλήσεις για το Βακούρα. Η Ελένη Κούρα, η Αναϊτά Μομενή, ο Παναγιώτης Μαρκούτης, η Ελένη Χατζιανδρέου και ο Τάσος Ευθυμιάδης. Καλή προβολή σε όλους. Σε λίγο θα ακούσουμε Elvis Presley με ένα από τα καλύτερα τραγούδια του, τώρα Simple Minds. Από το 1985 το τραγούδι που κυκλοφόρησαν αμέσως μετά την τεράστια επιτυχία του Don't You Forget About Me έγινε και αυτό top 10 επιτυχία σε Αγγλία και Αμερική. Alive and Kicking στον 89 Rainbow.

Από το album Document, ουσιαστικά η πρώτη μεγάλη επιτυχία των R.E.M. The One I Love στον 89 Rainbow. Συνεχίζει την μεγάλη επιτυχία της η ταινία Michael για την ζωή του Michael Jackson. Κρίμα που δεν είναι στη ζωή για να δει και να χαρεί με όλη αυτή την επιτυχία και την καλλιτεχνική και κυρίως την εισπρακτική. Θα την χαρούν οι κληρονόμοι, 789 εκατομμύρια δολάρια είναι η περιουσία του Michael Jackson και τα παιδιά του και κυρίως η κόρη του, η Paris Jackson, θέλει να πάρει όσα περισσότερα μπορεί. Κέρδισε πριν από μερικές εβδομάδες 625.000 δολάρια. Σε αυτό είχε μαζί της και τα δύο της αδέλφια, τον Prince και τον Biggie. Είχαν συνταχθεί μαζί της, αλλά τώρα έχει πάψει να τους αφορά αυτό. Πιστεύουν ότι όλη αυτή η μάχη τους έχει εξουθενώσει. Michael Jackson τώρα.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
2: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
7: Φωτογράφηση.
6: Γιατί?
7: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
6: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: 89 Rainbow.
9: Τι τζέλι τζέλι, πουμ τζέλι τζέλι.
10: Τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι.
9: Τι τζέλι τζέλι, πουμ τζέλι τζέλι.
10: Τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι.
11: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
12: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
13: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας,
14: ντολμάς!
13: Όπου κι αν πας,
14: ντολμάς!
15: Ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς!
16: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 8.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
18: Καλησπέρα σε όσους συντονίστηκαν τώρα στη μεγάλη παρέα του 89 Rainbow. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης, θα είμαι εδώ για 2 ακόμη ώρες έως τις 10 για να ακούσουμε μαζί τραγούδια που αγαπάμε, καλές ειδήσεις και προτάσεις για τα καλύτερα της πόλης. Ξεκινάμε με Evanescence.

Radiohead και Street Spirit Fade Out στον 89 Rainbow. Οι Radiohead που αποφάσισαν να περιοδεύσουν ξανά το 2027, αλλά με σχέδιο. Επικεντρώνονται κάθε χρόνο σε μία ήπειρο αποκλειστικά και θα δίνουν 20 show τη χρονιά σε μία μόνο ήπειρο κάθε φορά. Τώρα, η AC/DC είναι ένα συγκρότημα που βρίσκεται σε περιοδία και μάλιστα πολύ πετυχημένη, την πιο πετυχημένη περιοδία για ροκ καλλιτέχνη φέτος. Highway to Hell, τώρα στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: πόλης και Message in a Bottle στον 89 Rainbow. Η καλύτερη μουσική της πόλης είναι εδώ. Πρόταση για θεατρική παράσταση σήμερα, αρχαία ελληνική τραγωδία, οι Πέρσες του Εσχύλου στο Θέατρο Δάσους. Το αρχαιότερο σωζόμενο ολοκληρωμένο έργο της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας, ένα έργο που έγραψε ο Εσχύλος ως αυτόπτης μάρτυρας της ναυμαχίας της Σαλαμίνας, 8 μόλις χρόνια μετά την καταστροφή. Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, ο Δημήτρης Καταληφός, ο Αναστάσης Ροηλός και ο Σταύρος Βίγκος. Η σκηνοθεσία είναι του Χρήστου Θεοδωρίδη. Σε λίγο και πάλι μαζί με αγαπημένο τραγούδι από τον Brian Adams.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
4: 89 Rainbow.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Ωπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Teddy Swims και Lose Control στον 89 Rainbow. Μας ακούτε παντού με την καλύτερη μουσική της πόλης και τον καλύτερο ήχο της πόλης στα ραδιόφωνά σας, στα smartphone σας μέσα από τα app του 89 Rainbow για Android και iOS και βέβαια μέσα από το site μας 89rainbow.gr. Καλησπέρα στον Χρήστο, την Ανίτα, την Μαρία, τον Βασίλη, τον Θοδωρή, την Ευτυχία. Καλησπέρα σε όλους. Τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6943 808089.

Στον 89 Rainbow, Gary Moore και Empty Rooms και από την άλλη γεμάτα στάδια στο Μουντιάλ παρά τα ακριβά εισιτήρια. Ξεκινούν σήμερα οι πρώιμοι τελικοί και σε 10 μέρες, 19 Ιουλίου, στο στάδιο New Jersey, ο τελικός εκεί όπου στο ημίχρονο θα απολαύσουμε μεγάλους καλλιτέχνες. Ο Chris Martin, τον Coldplay, είναι ο επιμελητής αυτού του show. Στα social media των Coldplay υπάρχει ένα βιντεάκι που κάποιος γράφει πάνω στην μπάλα ποδοσφαίρου του Μουντιάλ τα ονόματα των καλλιτεχνών που συμμετέχουν: Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber και PS22 Chorus. Είναι η χοροδία ενός δημοτικού σχολείου. Με αυτήν την χοροδία θα εμφανιστούν και οι Coldplay σε αυτό το μουσικό ημίχρονο.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, ο 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
3: New York College. Next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
2: www.nyc.gr.
4: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
5: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
4: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
7: 89 Rainbow.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψώνια?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Ε, πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
12: 89 Rainbow, βράδυ Πέμπτης. Καλησπέρα σε όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Είμαι ο Θανάσης Μωραήτης, μαζί για μία ακόμη ώρα για να ακούσουμε τραγούδια που αγαπάμε, ειδήσεις που ενδιαφέρουν και προτάσεις για τα καλύτερα της πόλης. Σε λίγο ακούμε Asia, Hit of the Moment. Τώρα Steppenwolf από το soundtrack της ταινίας Easy Rider, Born to be Wild.

Bruce Springsteen και Streets of Philadelphia από το soundtrack της ταινίας Philadelphia στον 89 Rainbow. Αύριο κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ των Rolling Stones, το Foreign Tans, το 25ο στούντιο άλμπουμ τους, και χθες το βράδυ ο Mick Jagger και ο Ron Wood χωρίς τον Keith Richards έδωσαν μια ξεχωριστή εμφάνιση σε ένα ξενοδοχείο στο κέντρο του Λονδίνου για λίγους θαυμαστές. Έπαιξαν ένα τραγούδι από το άλμπουμ, το Ringing Hollow. Τυχεροί όσοι βρέθηκαν εκεί, και όσοι δεν βρέθηκαν είχαν την ευκαιρία να δουν ένα τεράστιο show με drones στον νυχτερινό ουρανό του Λονδίνου, που είχε πολλές αναφορές στους Rolling Stones και κυρίως βέβαια το λογότυπό τους, το σήμα με την γλώσσα και τα τεράστια χείλη. Σε λίγο θα ακούσουμε Rolling Stones τώρα

0: Arctic Monkeys, Do I Wanna Know, στον 89 Rainbow, και αυτό που χρειάζεται να ξέρεις είναι ότι για ένα ακόμη καλοκαίρι 89 Rainbow είναι εδώ για να σε δροσίσει. Κάθε Σαββατοκύριακο έχουμε ένα κλιματιστικό και ένα νικητή. Μείνε συντονισμένος Σάββατο και Κυριακή στον 89 Rainbow, γιατί μέσα στη ροή του προγράμματος θα ακούσεις το ειδικό Weekend Signal του διαγωνισμού. Μόλις το ακούσεις, κράτα τη λέξη κλειδί που θα ακουστεί και στείλ τη αμέσως στο Viber του 89 Rainbow 6943 80 80 89, για να μπει στην κλήρωση. Και όσο πιο συντονισμένος είσαι, τόσο πιο κοντά βρίσκεσαι και στο πιο δροσερό σου καλοκαίρι.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σύντατη των μισιών.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: 89 Rainbow.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 9:30.
9: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός. Από τον Όλυμπο, το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
10: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
11: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
10: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
9: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

Οι Stranglers διασκευάζουν Kings All Day and All of the Night στον 89 Rainbow. Εξαιρετική αφίσα και ακόμη καλύτερο το τρέιλερ για το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας. Παρουσιάστηκαν σήμερα 6 με 12 Σεπτεμβρίου το φεστιβάλ φέτος από 3.420 ταινίες που υποβλήθηκαν μικρού μήκους από όλο τον κόσμο. Θα προβληθούν συνολικά 157. Σε λίγο ακούμε Queen, Another One Bites the Dust, τώρα Bon Jovi, Always, στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Nickelback και How You Remind Me στον 89 Rainbow, αληθινή μουσική. Είμαι ο Θανάσης Μωραήτης, μαζί και σήμερα από τις 6 μέχρι αυτήν την ώρα, όπως κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Αύριο μαζί λοιπόν, στις 6 ακριβώς, μείνετε εδώ για την καλύτερη μουσική της πόλης χωρίς διακοπές. Στις 7 το πρωί θα ακούσουμε την πρώτη καλημέρα από τον Γιώργο Μπιτσάκο. Τώρα ακούμε Ario Speedwagon, Keep On Loving You. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
1: πιο γρήγορα από ποτέ.
0: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
2: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
3: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 10.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες 89.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, ο 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 12.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.